ξεχνάτες, κι άρωμλα από δυο μας, όμως καλάτες. Σαν κι πολλών σύμπα, το κακοζάτρωι, ο μη με ξοκοδμόι.